Que se nals! Είναι και η φόγκνα, φίλε! Να μείνε εκεί, far away, far away! Μείνε εκεί!